0: Κύριε ελέησον.
1: Κύριε ελέησον.
0: Χριστέ ελέησον.
1: Χριστέ ελέησον.
0: Κύριε ελέησον.
1: Κύριε ελέησον.
0: Χριστέ άουδινος.
1: Χριστέ άουδινος.
0: Χριστέ εξάουδινος.
1: Χριστέ εξάουδινος.
0: Πάτερ δερ Κέλης Δεύς.
1: Μισερέρε νόμις.
0: Φίλι ρεδέντορ μούντι Δεύς.
1: Μισερέρε νόμις.
0: Σπίριτους σάνκτε Δεύς.
1: Μισερέρε νόμις.
0: Σάνκτα Τρίνιτας ούνους Δεύς.
1: Μισερέρε νόμις.
0: Σάνκτα Μαρία.
1: Ωρα προ νόμις.
0: Σάνκτα Δέι Γένετριξ.
1: Ωρα προ νόμις.
0: Σάνκτα Βίργο Βίργινουμ.
1: Ωρα προ νόμις.
0: Μάτερ Κρίστη.
1: Ωρα προ νόμις.
0: Μάτερ Εκκλέσιε.
1: Ωρα προ νόμις.
0: Μάτερ Διβίνε Γράτσιε.
1: Ωρα προ νόμις.
0: Μάτερ Πουρίσσιμα.
1: Ωρα προ νόμις.
0: Μάτερ Καστίσσιμα.
1: Ωρα προ νόμις.
0: Μάτερ Ινβιολάτα.
1: Ωρα προ νόμις.
0: Μάτερ Ιντεμεράτα. Mater amabilis.
1: Ora pro nobis.
0: Mater admirabilis.
1: Ora pro nobis.
0: Mater boni consilii.
1: Ora pro nobis.
0: Mater creatoris.
1: Ora pro nobis.
0: Mater salvatoris.
1: Ora pro nobis.
0: Virgo prudentissima.
1: Ora pro nobis.
0: Virgo veneranda.
1: Ora pro nobis.
0: Virgo predicanda.
1: Ora pro nobis.
0: Virgo potens.
1: Ora pro nobis.
0: Virgo clemens. Virgo fidelis.
1: Ora pro nobis.
0: Speculum justitiae.
1: Ora pro nobis.
0: Sedes sapientiae.
1: Ora pro nobis.
0: Causa nostre letitiae.
1: Ora pro nobis.
0: Vas spirituale.
1: Ora pro nobis.
0: Vas honorabile.
1: Ora pro nobis.
0: Vas insigne devotionis.
1: Ora pro nobis.
0: Rosa mistica.
1: Ora pro nobis.
0: Turris davidica.
1: Ora pro nobis.
0: Turris eburnea.
1: Ora pro nobis.
0: Domus aurea.
1: Ora pro nobis.
0: Federis arca.
1: Ora pro nobis.
0: Ianua celi.
1: Ora pro nobis.
0: Stella matutina.
1: Ora pro nobis.
0: Salus infirmorum.
1: Ora pro nobis.
0: Refugium peccatorum.
1: Ora pro nobis.
0: Consolatrix afflictorum.
1: Ora pro nobis.
0: Auxilium Christianorum.
1: Ora pro nobis.
0: Regina angelorum.
1: Ora pro nobis.
0: Regina patriarcharum.
1: Ora pro nobis.
0: Regina profetarum.
1: Ora pro nobis.
0: Regina apostolorum.
1: Ora pro nobis.
0: Regina martyrum.
1: Ora pro nobis.
0: Regina confessorum.
1: Ora pro nobis.
0: Regina virginum.
1: Ora pro nobis.
0: Regina sanctorum omnium.
1: Ora pro nobis.
0: Regina sine labe originali concepta.
1: Ora pro nobis.
0: Regina in celum assumpta.
1: Ora pro nobis.
0: Regina sacratissimi rosari.
1: Ora pro nobis.
0: Regina familie.
1: Ora pro nobis.
0: Regina pacis.
1: Ora pro nobis.
0: Agnus Dei, qui tollis peccata mundi.
1: Pace nobis Domine.
0: Agnus Dei, qui tollis peccata mundi.
1: Exaudi nos Domine.
0: Agnus Dei, qui tollis peccata mundi.
1: Miserere nobis.
0: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix.
1: Ut ligni facciamo promissionibus Christi.
0: Oremus. Deus, cuius unigenitus per vitam, mortem et resurrectionem suam nobis salutis eterne premia comparavit, concede quesumus ut ec mysteria sacratissimo Beate Mariae Virginis Rosario recolentes, et imitemur quod continent, et quod promittum assequamur, per Christum Dominum nostrum.
1: Amen.
0: Dominus vobiscum.
1: Et cum spiritu tuo.
0: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
1: Amen.

0: Κύριε ελέησον.
1: Κύριε ελέησον.
0: Χριστέ ελέησον.
1: Χριστέ ελέησον.
0: Κύριε ελέησον.
1: Κύριε ελέησον.
0: Χριστέ άουδινος.
1: Χριστέ άουδινος.
0: Χριστέ εξάουδινος.
1: Χριστέ εξάουδινος.
0: Πάτερ δερ Κέλης Δεύς.
1: Μισερέρε νόμις.
0: Φίλι ρεδέντορ μούντι Δεύς.
1: Μισερέρε νόμις.
0: Σπίριτους σάνκτε Δεύς.
1: Μισερέρε νόμις.
0: Σάνκτα Τρίνιτας ούνους Δεύς.
1: Μισερέρε νόμις.
0: Σάνκτα Μαρία.
1: Ωρα προ νόμις.
0: Σάνκτα Δέι Γένετριξ.
1: Ωρα προ νόμις.
0: Σάντα Βίργο Βίργινουμ.
1: Ωρα προ νόμις.
0: Μάτερ Κρίστη.
1: Ωρα προ νόμις.
0: Μάτερ Εκκλέσιε.
1: Ωρα προ
0: νόμις. Μάτερ Διβίνε Γράτσιε.
1: Ωρα προ νόμις.
0: Μάτερ Πουρίσσιμα.
1: Ωρα προ νόμις.
0: Μάτερ Καστίσσιμα.
1: Ωρα προ νόμις.
0: Μάτερ Ινβιολάτα.
1: Ωρα προ νόμις.
0: Μάτερ Ιντεμεράτα.
1: Ωρα προ νόμις.
0: Μάτερ Αμάμπιλις.
1: Ωρα προ νόμις.
0: Μάτερ Αδμιράμπιλις.
1: Ωρα προ νόμις.
0: Μάτερ Μπόνι Κονσίλιοι.
1: Ωρα προ νόμις.
0: Μάτερ Κρεατόρις.
1: Ωρα προ νόμις.
0: Μάτερ Σαλβατόρις.
1: Ωρα προ νόμις.
0: Βίργο Προυδεντισσιμα.
1: Ωρα προ νόμις.
0: Βίργο Βενεράντα.
1: Ωρα προ νόμις.
0: Βίργο Πρεδικάντα.
1: Ωρα προ νόμις.
0: Βίργο Πότενς.
1: Ωρα προ νόμις.
0: Βίργο Κλέμενς.
1: Ωρα προ νόμις.
0: Βίργο Φιδέλης.
1: Ωρα προ νόμις.
0: Σπέκουλουμ Ιουστίτσιε.
1: Ωρα προ νόμις.
0: Σέδες Σαπιένθιε.
1: Ωρα προ νόμις.
0: Κάουζα Νόστε Λετίτσιε.
1: Ωρα προ νόμις.
0: Βάς Σπιριτουάλε.
1: Ωρα προ νόμις.
0: Βάς Ονοράμπιλε.
1: Ωρα προ νόμις.
0: Βάς Ινσίνιε Δεβοτσιόνις.
1: Ωρα προ νόμις.
0: Ρόζα Μίστικα.
1: Ωρα προ νόμις.
0: Τούρις Δαβίδικα.
1: Ωρα προ νόμις.
0: Τούρις Εμπούρνεα.
1: Ωρα προ νόμις.
0: Δόμους Αούρεα.
1: Ωρα προ νόμις.
0: Φεντερίς Άρκα.
1: Ωρα προ νόμις.
0: Ιάννου Ατσέλη.
1: Ωρα προ νόμις.
0: Στέλλα Ματουτίνα.
1: Ωρα προ νόμις.
0: Σάλους Ινφιρμόρουμ.
1: Ωρα προ νόμις.
0: Ρεφούγιουμ Πεκατόρουμ.
1: Ωρα προ νόμις.
0: Κονσολάτριξ Αφλικτόρουμ.
1: Ωρα προ νόμις.
0: Αουξίλιουμ Κριστιανόρουμ.
1: Ωρα προ νόμις.
0: Ρεγίνα Αγγελόρουμ.
1: Ωρα προ νόμις.
0: Ρεγίνα Πατριαρχάρουμ.
1: Ωρα προ νόμις.
0: Ρεγίνα Προφετάρουμ.
1: Ωρα προ νόμις.
0: Ρεγίνα Αποστολόρουμ.
1: Ωρα προ νόμις.
0: Ρεγίνα Μάρτυρουμ.
1: Ωρα προ νόμις.
0: Ρεγίνα Κονφεσόρουμ.
1: Ωρα προ νόμις.
0: Ρεγίνα Βίργινουμ.
1: Ωρα προ νόμις.
0: Ρεγίνα Σανκτόρουμ Όμνιουμ.
1: Ωρα προ νόμις.
0: Ρεγίνα Συνελάβε Οριγινάλι Κονσέπτα.
1: Ωρα προ νόμις.
0: Ρεγίνα Ιντσέλουμ Ασσούμπτα.
1: Ωρα προ νόμις.
0: Ρεγίνα Σακρατίσσιμη Ροζάρι.
1: Ωρα προ νόμις.
0: Ρεγίνα Φαμίλιε.
1: Ωρα προ νόμις.
0: Ρεγίνα Πάτσις.
1: Ωρα προ νόμις.
0: Άγιους Δέοι, qui tollis peccata mundi.
1: Pace nobis Domine.
0: Agnus Dei, qui tollis peccata mundi.
1: Exaudi nos Domine.
0: Agnus Dei, qui tollis peccata mundi.
1: Miserere nobis.
0: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix.
1: Ut igni feciamur promissionibus Christi.
0: Oremus. Deus, cuius unigenitus per vitam, mortem et resurrectionem suam nobis salutis aeterne premia comparavit, concede quesumus ut ec mysteria sacratissimo beate Mariae Virginis Rosario recolentes et imitemur quod continent et quod promittum assequamur per Christum Dominum nostrum.
1: Amen.
0: Dominus vobiscum.
1: Et cum spiritu tuo.
0: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.